μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.